το Max Nesem, Sienna Spiro, Material Lover. Το εσύ έχαβε νιώσεις. Μην σπάρεις την Μάρτα. Θα σας μισάει το κόπαρτε, ολείς, που πώς την δύο Μάνα, γρανόλα, για όνομα, τι εσάκα. Πρώτα με σερκάρτη, εκδάζω, μου γκριέ και γιόγουρτ. Έχω έτσι νιάμ, ερκαφή. Ακα, εσύ μου γάταω. Εσύ μου γάταω. Ντάρβα. Καστέ ο πρόκριστη, 2733-9933, σου κόβει παρά γκρεπού, την ενδάρ. Γκάιζε, γνήριο, τι ξέν. Καμάν να σου έτσι, κερτή κάγκρι. Πάντα σε βάει ο Μπριούτιαν, 9-2. Κανιά ο κάτσι, κατά γεδάτσι, σβέρ. Πάνε, Creatures, ρε κουνάξ τάλκα. You and forever.